το τόκι μου μέλης. Είναι ο Γουαλτεμπάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Τι άγουα. Είναι κουίκ ο αγουγιάκ. Είναι τλιμίστ. Άσο κοιτλάγια. Τόκι μου μέλης. Είναι τσόκ. Νινόκ κλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Λαμίκ. Ni tlacopoya. In yowal nepantl. In tlimisli. Ni chop. Ni gnotlamati. Ni gmati. Nehuan. Nehuan temetzli. Nehuan. Yowal nepantl.